0: Καλησπέρα.
1: Ελπίζουμε να είστε καλά.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλό μήνα.
2: Είμαστε η Radio Taxi και για την επόμενη ώρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά με ελληνικά κομμάτια.
0: Αχ, τι ωραία.
2: Και πληροφορίες για τα δρόμενα του Σεπτεμβρίου στη πόλη της Βασιλείας.
1: Τα οποία είναι πολλά.
0: Είδα το φθινόπωρο.

0: Αυτός ήταν ο Βαγγέλης Γερμανός, από τα υπόγεια ρεύματα με το κομμάτι μικρό. Τους χαιρετισμούς μου στο μικρό Πηλίου, απίστευτο χωριό. Ακολουθεί η Μαρίνα Ρίζου και... Μαρίζα. Μαρίζα, τι είπα. Μαρίμπα. με το κομμάτι Γλυκό Πρωί.
1: Σκεφτόμουν Μαρίνα και μάλλον πέρασε αυτή η σκέψη σε σένα.

0: κοιμάσαι τα βράδια?
1: Τώρα τελευταία, να σου πω την αλήθεια, δεν κοιμάμαι πια τα βράδια.
0: Μη σου τύχει η Μαρίνα.
1: Πραγματικά δύσκολα.
2: Ναι.
1: Μάκης Στοβιλόπουλος, δεν κοιμάμαι τώρα κατά.

0: Είμαστε η Radio Taxi. Καλέστε στα τηλέφωνα της εκπομπής για να μας πείτε τις σκέψεις σας, τα αισθήματά σας και γιατί δεν κοιμάστε τώρα πια τα βράδια. Το τηλέφωνο είναι 061 500 24 24.
1: Ξανά 061 500 24 24.

0: Το κομμάτι αυτό πρώτο ακούστηκε το 1994 και η στίχη είναι της πίτσας Τσιαλτά. Συνεχίζουμε με
1: Αντώνη Αντωνίου, Θρόισμα.

0: Αυτό το άλμπουμ, το Θρόισμα, βγήκε πρώτο στο World Music Chart στην Ευρώπη, πρώτο, το 2019.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, ελπίζω να ακούστηκα. Okay. Γενικά έχει κάνει πολύ όμορφη δουλειά ο Αντώνης Αντωνίου, έχει δύο μπάντες, ιδρυτικό μέλος από το 2005, στους Τεκέ, τρίο Τεκέ και Μενσία Ντουμανή, και δύο solo album, μάλιστα το πρώτο solo album, που το όνομα του είναι πολύ όμορφο, λέγεται Τσισμέτι, στα κυπριακά σημαίνει, στα κυπριακά και στα τουρκικά, και σημαίνει τύχη ή μοίρα.
2: Κισμέτ,
1: ναι.
0: Κισμέτ, μπράβο. Έχει χρησιμοποιήσει για κρουστά τα βαρέλια που έχει πάνω η πράσινη γραμμή στη Λευκωσία. Και όλη του στίχη είναι πάρα πολύ ακτιβιστική, πάρα πολύ έντονη και πολύ όμορφη δουλειά. Να τον βρείτε οπωσδήποτε, να τον ακούσετε.
1: Wow.

0: Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι, λέγεται «Ο κόσμος σου» και είναι της Νεφέλης Φασούλη. Εξαιρετικά αφιερωμένο σε κάποιον που είναι ακόμα πολύ μακριά, αλλά πάντα εδώ.
1: Ξαπλώνω πάνω στην κοιλιά τους. Εκεί, για 5-10 λεπτά, νιώθω μια ευγνωμοσύνη πριν σβήσουν τα κίτρινα φώτα των φαναριών. Δοκίμασε να παίξει τις νότες λίγο πιο αργά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φίλη μου την Εύη,

0: κομμάτι. Και τι ωραία ιδέα, γιατί υπάρχει ένα πολύ όμορφο event στην πόλη στις 13 του Σεπτέμβρη, Ανάγνωση Παραμυθιών, που θα γίνει στα ελληνικά και στα γερμανικά, στο Cannonfield Park, από τη Χαρά Ιωάννου και την Γιώτα Τσόρτα. 3:30, Cannonfield Park, κάτω από μια σκηνή, μια γιούτα σκηνή. Να πάτε στο πάρκο, να τους ψάξετε, να πάτε παιδάκια, να πάτε μεγάλοι, να ακούσετε παραμύθια. Το παραμύθι λέγεται Νίνο. Τώρα μιλάει για...
1: πολύ ενδιαφέρον.
0: Είναι όντως πολύ όμορφο. Κάτι, το παραμύθι λέει για πράγματα που περνάνε μπροστά μας και λίγο δεν τους δίναμε σημασία. Και κάπως μάλλον τους δίνουμε τελικά ή... Δεν θυμάμαι, δεν το διάβασα. Θα πάω να το ακούσω.
1: Σούπερ.
2: Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι μια διασκευή του παραδοσιακού σαν τη Μεγάλη Πασχαλιά. Έχουμε ακόμα για την Πασχαλιά, αλλά είπαμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα από το Καστελόριζο και είναι μια διασκευή του Γιώργου Κασαβέτη μαζί με τους String Theory Quartet.

0: ακούτε την εκπομπή Radio Taxi από το Radio 6 της Βασιλείας. Το email της εκπομπής είναι
1: Radio Taxi, παπάκι, radio6.ch.
0: Ευχαριστώ για τα μηνύματα σας, τα διαβάζουμε όλα, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα βέβαια.

0: Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή σε επανάληψη την Τετάρτη 16 Σεπτέμβρη στο Έρλε Πέρλε.
1: Ακούσαμε το Σαν τη Μεγάλη Πασχαλιά.

0: Το επόμενο event είναι στις 18 Σεπτέμβρη. Είναι σε ένα φεστιβάλ, αν δεν κάνω λάθος, που λέγεται An den Rändern mittendrin pulsierend. Φοβερή προφορά. Είναι ένα φεστιβάλ που εξερευνεί τις διάφορες πτυχές και τα όρια του δημόσιου χώρου μέσα από performances. Και πρόκειται για μία performance χορού με συνοδεία live μουσικής. Είναι λοιπόν στις 18 Σεπτέμβρη, 6 ώρα το απόγευμα, και η είσοδος είναι στην διεύθυνση Rheinsprung 9.
1: Στην ανηφόρη που ανεβαίνει για το Munster.
2: Live μουσική από τον Τάσο Τατάρογλου.
0: Ναι, φυσικά.
1: Το φίλο μας τον Τάσο Τατάρογλου.
0: Που παίζει, θα παίξει σακουχάτσι, αν δεν κάνω λάθος.
1: Με ηλεκτρονική και διάφορα.
0: Είναι σε στίχους και μουσική του Γιώργου Φρατζολά. Λέγεται «Ο ωκεανός» και το ερμηνεύει η Κέτη Κουλιά.

0: εδώ όταν κλείνουν τα μικρόφωνα γίνονται διάφορες διαβουλεύσεις σχετικά με σουβλάκια, φαγητά, αλλά αυτά δεν τα ακούτε και το ερώτημα είναι θέλετε να τα ακούτε ή δεν θέλετε να τα ακούτε.
1: Πάρτε μας τηλέφωνο στο 061 500
0: 24
1: 24.

Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι από ένα άλμπουμ με διασκευές του Γιάννη Αγγελάκα και Νίκου Βελιώτη που έχει βγει το 2019 και το original είναι του 1984 από την punk πάντα γενιά του χάους. Το κομμάτι Βασταρδοκρατία.

0: ιστορία μιλάμε. Εμείς μιλάμε μόνο για μια μπασταρδοκρατία.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Στις 19 του Σεπτέμβρη μπορείτε να χορέψετε παραδοσιακούς χορούς, γιατί το Ask Basel γιορτάζει 15 χρόνια. Θα κάνει ένα όμορφο event με διάφορα έτσι πραγματάκια και στις 7.30 ώρα το απόγευμα έχει παραδοσιακούς χορούς. Τι είναι το Ask Basel? Το Ask Basel λέει Austausch in Sport and Culture. Ανταλλάσσουμε λοιπόν αθλήματα και κουλτούρα. Μπορεί κάποιος να γραφτεί στην πλατφόρμα με ένα πολύ χαμηλό ετήσιο συνδρομή και να μάθει κάτι από μια άλλη κουλτούρα, χορό, άθλημα, οτιδήποτε, τέχνη. Και εκεί πέρα λοιπόν υπάρχουν παραδοσιακοί χοροί που μαθαίνει κανείς άμα θέλει, θα γραφτεί, θα δει τις πληροφορίες. Κάθε Τετάρτη τα παιδιά μαζεύονται και χορεύουν. Και στις 19 του μήνα έχουν μια γιορτή, γιατί γιορτάζουν αυτή τη 15 ετία. Πάμε να χορέψουμε λοιπόν. Συμβαίνει στην Klein Basel, στο Vogelsang Weglein 41.
2: Και συνεχίζουμε με το επόμενο κομμάτι από τη Σαβίνα Γιαννινάτου, Χρυσαλιφούρφουρο, από την θρυλική Λίλη Πούπολη.

0: Θέλω να στείλω πάρα πολλά φιλιά στην Άντρια που μόλις μας έστειλε μήνυμα και μας έστειλε ένα εξαιρετικό μήνυμα βασικά για το ραδιοχωριό. Πάρα πολλά φιλιά στην Άντρια, στην Λευκοσία.
1: Το επόμενο κομμάτι είναι από Πίευ και Βίκτορα με το όνομα Φασέι.

0: Λοιπόν, το επόμενο event που θέλουμε να αναφέρουμε είναι στις 24 Σεπτέμβρη. Τι έγινε, όλα καλά?
1: Θέλουμε να σας προτείνουμε. Να σας προτείνουμε να έρθετε μαζί μας εκεί.
0: Ναι.
2: Γιατί θα πάμε όλοι.
0: Εγώ θα είμαι σίγουρα.
1: Βέβαια.
0: 24 Σεπτέμβρη στο Hirson Egg είναι η σειρά συναυλιών πειραματικής μουσικής Murmur στις 8:30 και θα ακούσουμε δύο σετ πειραματικής μουσικής. Το ένα είναι ένα solo του Βουκίρ Σουριάντι από την Ινδονησία και το άλλο ένα τρίο με την Σουζάννα Σαντοσίλβα, τον Ντιέγκο Αγκύρε και τον Σάμιουελ Ντούσλερ. Είναι έτσι κάπως local heroes κάποιοι από αυτούς. Δεν είναι ελληνική μουσική, όμως
1: είναι με την υπογραφή της
0: μιας Ελληνίδας διοργανώτριας. 24 Σεπτέμβρη στο Hirson Egg, 8:30, Murmur.
1: Στο υπόγειο.

0: Αφιερωμένο στο Χρήστο Καψάλα και στο μικρό Νικόλα. Dictators, χρονομηχανή, στίχη, μουσική, Χρήστος Καψάλας. Υπέροχη μπάντα.
1: Κομμάτι που ακολουθεί είναι αυτό.
0: Α, μπράβο. Ακολουθεί και φήμες λένε ότι έρχεται επανένωση. Η μπάντα είναι στον πάγο εδώ και 15 χρόνια. Και συναντήθηκαν φέτος, πριν κάποιες εβδομάδες. Και λίγο έτσι ψήνονται τα παιδιά, ψήνονται.
1: Τις καλύτερες ευχές μας στους Dictators.
0: Το Dick με CK. Το Dick με CK.

0: Λοιπόν, αυτή η μπάντα ιδρύθηκε το 2009, σχολική μπάντα. Είμαι μέλος, έχω περάσει από τα drums και από τη φωνή. Και μετά πολλά παίζαμε και πέρα στο σχολείο, βγήκαμε στο πανεπιστήμιο, παίζαμε στο πανεπιστήμιο, ελληνικό ροκ.
1: Έτσι ξεκίνησε λοιπόν.
0: Έτσι ξεκίνησε η δικιά μου ιστορία στη μουσική. Ναι. Έχω κι άλλα να πω πιο πριν, δεν πειράζει. Πάμε τώρα στα... εδώ που έχω μεγαλώσει.
1: Μην χάσετε κανένα επεισόδιο για να ακούσετε όλη την ιστορία του Αυγουστίνου.
0: Και ήθελα να πω απλά ότι έχω βάλει επίτηδες χαμηλή ποιότητα στο τραγούδι. Γιατί όταν θα γίνει αυτή η επανένωση και αυτό το νέο το μάζεμα, να είστε λέει εκεί να ακούσετε σοβαρά, σοβαρούς ήχους, σοβαρά τραγούδια.

ενημερώθηκαν τα 15 ενεργοποίησαν την ταυτότητά τους, που ήταν τη μουσική, το εγχείρημα τους ήταν να παντρέψουν την ελληνική παραδοσιακή μουσική με στοιχεία blues και rock. Αυτό που ακούμε, είπαμε, Μπαρίγλι Ταδόνι, είναι το 19, που ήταν το πρώτο τους άλμπουμ, το κυκλοφόρησαν, και πριν 5 μήνες βγάλανε ένα άλμπουμ ακόμα που λέγεται «Είμαι ένα σπίτι». Βρείτε τα όλα, ακούστε τα, χαρείτε τα.

0: Γεια σου Λαμπρινή, γεια σου Γιάννη.
1: Υπέροχο νέο παραδοσιακό κομμάτι. Πάμε σε ένα original παραδοσιακό κομμάτι τώρα. Από την πάντα Τα Τακούτσια, μια μουσική κομπανία που δραστηριοποιήθηκε από το 1930 μέχρι το 1987 στη Δυτική Ηπειρωτική Ελλάδα.

Θέλω να το αφιερώσω στο μικρό Νικόλα, στο Χρήστο, στην Ελένη και σε όλη την παρέα, πάνω εκεί στους περισσολογούς που τους γνώρισα και μαζευτήκαμε το καλοκαίρι φέτος για να βαφτίσουμε το μικρό Νικόλα. Φιλιά σε όλους, να είστε καλά. Μπράβο Νικόλα.

0: πήρα ένα μήνυμα ότι η Ελένη από το Βόλο στέλνει χαιρετίσματα στην Αναστασία από το Βόλο.
1: Γεια στον υπέροχο Βόλο και στο Πήλιο.

0: Αυτό ήταν ο φόνος του Φέζο Δερβέναγα από τα Τακούτσια και ακολουθεί ο Ορφέας Περίδης με το κομμάτι «Ζηλεύει νύχτα» 1993.
1: Εξαιρετικά αφιερωμένο.

ακόμα αναφορά που θέλω να κάνω για αυτό τον μήνα είναι για το επόμενο Σάββατο στο St. Johann's Park, στο Model Eisenbahn Club, στις 2.30 ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 6 θα κάνει πρόβα η χοροδία El Gregor, η ελληνική χοροδία της Βασιλείας, η οποία δέχεται καινούρια μέλη. Μπορείτε να πάτε να παρακολουθήσετε ή να προσπαθήσετε τις φωνητικές σας χορδές.

0: ωραίο να κάνουμε έτσι τέτοια πράγματα.
1: Είναι αυτό που δεν κοιμάσαι τώρα πια τα βράδια, είναι αυτό.
0: Ήρθα να κοιμηθεί στο στούντιο.
1: Εξασκούμε όμως τις φωνητικές χορδές.
2: Τι εξασκούμε.
1: Και προσπαθούμε να τραγουδήσουμε. Όχι, σοβαρά τώρα. Είναι ωραία χοροδία. Όποιος έχει όρεξη για τραγούδι και όποια, μπορεί να πάει να βολιδοσκοπήσει εκεί σε αυτό το event. Για ξαναπες μας πότε είναι.
2: Οι πρόβες γίνονται δύο φορές το μήνα, τα Σάββατα, 2.30 με 6.30 το μεσημέρι. Και συνεχίζουμε με το τελευταίο μας κομμάτι για σήμερα. Πώς πέρασε αυτή η κουμπή.
0: Νεράκι.
1: Πολύ γρήγορα.
2: Από το Διονύση Σαββόπουλο, το οποίο είναι διασκευή από ένα κομμάτι του Λούτσιο Ντάλα του 1971. Ο Σαββόπουλος το είπε το 1995.

0: φιλιά πολλά σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σου Κύπρος, γεια σου Ελλάδα.
2: Ραντεβού τον επόμενο μήνα.
0: Γεια σου Βασιλεία.
3: Radio X. Es ist Zani. Radio X. Mehr Kontrast.